0: Ένας δεν υπάρχει όλα μόνο. Θα βρείτε λεφτά εσύ.
1: Envíe audio, video o foto al WhatsApp de la red 2222 38 29 90.